401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινές

0: custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακή.

θα ξεγελιέται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Βράδυ Σαββάτου. Του συναντάω στο φανάρι όσο να ανάψει το κόκκινο. Είναι η εικόνα της σιωπής με όλα της τα λούσα. Τη βροντόδη παρουσία της, το σκληρό περιγραμμά της, αυτό το πυκνό κενό που αστράφτει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας μιλήσουμε για τα λυπημένα ζευγάρια που δεν λένε τίποτα πια μεταξύ τους. Σαν να τα έχουν πει όλα. Που περιβάλλονται από μια τάφρο σιωπής. Τα τείχη που τους προστάτευαν κατέρευσαν χωρίς να το πάρουν είδηση. Ποιοι ήταν άραγε οι βάρβαροι που το κονιορτοποίησαν. Και τώρα κοιτούν με μισόκλειστα μάτια τους άλλους, ήσυχα, ξέπνοα, απώντες από το παρόν τους για λίγο, όσο να ανάψει το φανάρι. Δεν μπορεί, θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Εκείνος το τιμόνι τραβηγμένο στην άκρη κοιτάζει έξω από το παράθυρο όχι το δρόμο αλλά τη ζωή του. Και εκείνη, σφιγμένη στην άλλη άκρη, γράφει και σβήνει τη δική της ζωή στο τζάμι που αντανακλά τη φρόνιμη φιγούρα της. Χαζεύουν τους περαστικούς αλλά δεν τους βλέπουν. Κοιτάζουν ώρα τώρα ή μήπως από χρόνια μέσα τους. Ούτε ένα βλέμμα δεν χαρίζουν ο ένας τον άλλο. Σαν να μην τους περισσεύει. Σαν να τα ξοδέψανε όλα. Κοιτάγματα, λόγια, αγγίγματα. Σαν να βολεύονται με τη σιωπή. Μέσα υπάρχει το όχι. Έξω κοχλάζει το ναι. Μονομάχη της συμβίωσης. Τα όπλα τους τα έχουν διαλέξει από καιρό και τα ακονίζουν ο καθένας μόνος του. Βουβά παράπονα, ακυρωμένα θέλω, ξεθυμασμένες επιθυμίες, κάτι ρετάλια όνειρα, ανώδυνα μυστικά, μικρές προδοσίες, ανεμικές υποσχέσεις πως όλα αύριο θα είναι αλλιώς, δείχνουν τόσο λυπημένοι και θυμωμένοι, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Άλλαξε η μεταξύ τους γεωγραφία, μεγάλωσαν οι αποστάσεις και η σχέση τους μοιάζει με ήπειρο που κουράστηκαν. Ή βαριούνται πια να εξερευνήσουν. Δεν μπορεί. Θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Το ραδιόφωνο όσον ανάψει το φανάρι παίζει τα δικά του. Αλλά εκείνοι ακούνε το κονσέρτο για έναν άνθρωπο, μία λύπη, ένα παράπονο. Σιγοψιθυρίζουν την οδή που έχει γραφτεί για την πλήξη και τη μοναξιά. Πόσο λυπημένα δείχνουν τα ζευγάρια. Έτσι όπως περιμένουν να ανάψει το φανάρι και να ξαναμπεί σε κίνηση η ζωή τους. Περιμένουν πώς και πώς να δραπετεύσουν από τη μέσα τους ξενιτιά. Τους βλέπω να ξεκινούν. Αλλά είναι ακόμα λυπημένα τα ζευγάρια.

0: Todo lo criminal.
1: Tohume.
2: Yeah, man, we did it.
3: Καπετάνιε, που αδενίζεις το υψηλό σου πεπρωμένο.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δε σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

γιος μου μεγάλος άγρυφο παράπονα έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην κύμα.

Σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε, τη δίψα δε θα σβήσουν.

Στον ποταμό τον Ιορδάνη, εκεί που ο νου σου δεν το βάνει, αν συναντήσεις το ληστή μην τον αφήσεις να λουστεί, γιατί μαζί με το Χριστό θα κρεμάσεις.

しました、παιδιά。γιατί να πολεμήσουμε και πάλι για την τρία。ποτέ μας αγάπησε πατρίδα μας γλυκιά。Κι ας έκανες το αύριο να μοιάζει ευκαιρία。

0: Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τα γουδού.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρική δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προστάστα.

Αυτό το αφιερώνω στο διχασμένο μου εαυτό, το ναυτικό. Μου επιτρέπετε, είναι καινούριο τραγούδι και πάει για δισκογραφία. Το μπάρκο.

γνωστό στην άγωνη γραμμή. Ο πρώτος ήταν ζώρικος μα δίπλα αγαπημένος. Μίλουσε πάντα απότομα και μονολεκτικά.

0: Πώς να λυθούν τα μάγια σου, πώς να κόπει συνήθεια. 20 χρόνια πέλαγα κοντά μισή ζωή.
1: Ο πόλη πάει το χτυκιό και σου τρυπάει τα στήθια. Ύστερα φταίει το ύστερα κι σκόνη η λευκή. Σε ένα παλιό καζάδικο σε

Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν δεν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

Τον Λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα, κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον Μίδων την άγρια χώρα, τον Περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη, κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι, με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα, κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς, σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη από όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο, το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία, θέλει δε θέλει, πως αμή την άνες τις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει, με το να φανερώσω στους ανθρώπους θεός πως είμαι γιος της Απτοδία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης, τον Πενθέα, που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου, με διώχνει από τις σπονδές και το όνομά μου σα δέεται, δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν, καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους, πως είμαι θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω, θα κινήσω να πάω αλλού, παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου, θα μπω αρχηγός των Μενάδων και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα Ιρέα και εγώ τα έχουμε βρει, και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη. Στις άλλες βάκχες, πάνω στου κυθερώνα τα φαράγγια πάω, να λάβω μέρος στους χορούς τους.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υπάρχει στην Πειραιώς χαμηλά μία δεξαμενή, η οποία ονομάζεται Βυθεσδά και έχει 5 στοές. Σε αυτές είναι εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι περιμένουν να κινηθεί το νερό. Διότι ένας άγγελος κατεβαίνει πότε-πότε στη δεξαμενή και αναταράσει τα νερά. Εκείνος λοιπόν που θα μπει πρώτος μετά την ταραχή του νερού, θεραπεύεται από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υποφέρει. Υπήρχε εκεί ένας που επί 38 χρόνια περίμενε, άρρωστος. Όταν πέρασε εκείνος και τον είδε κατάκητο, κατάλαβε ότι έχει εκεί πολύ χρόνο, τον ρώτησε. «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχτεί. Και ενώ έρχομαι, προλαβαίνει άλλος πριν από εμένα. Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έτσι όπως τόνα πάνω στα λοτεριασμένα τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα μια κίνηση η στάση του σαν μάχη κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει. Κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

Δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα, μες στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που φορώ φωτιά στο χιόνι.

εκατομμύρια χρόνια πίσω. Οι πρώτοι ανατολίες κασεσαρόδι και σπόροι κόκκινοι γεμάτοι φως κούρνιασαν σαν αγριοπερίστερα λίγο πριν την πόρα. Ένα σε κάθε ψυχή.

τεράστιο σερβέτο που βγήκε από τη λίμνη με τα λέπια και τη διχαλωτή γλώσσα έχει μαγικά μάτια. Στη διχάλα της γλώσσας του μπεκροπίνουν ο Θεός με το σατανά αδιαφορώντας. Η κρύα του γλώσσα πάνω στο κορμί μου, ο πιο γλυκός θάνατος. Η εγγονή του Βεθουήλ

σκέφτηκα να δώσω τα δυο σακούλια με το σπέρμα στην ιερή πόρνη να τα κάνω σκουλαρίκια. Τα αυτιά της θα είναι σαν δροσοσταλίδες έτοιμες να πέσουν. Μ' αρέσουν τα όρη του Καυκάζου. Λένε πως έχουν όρνια, όρνια που σε ξαναγεννούν.

μόνο αν πιάσω τα κέρατα του Ταύρου θα πετάξω. Η καινούργια διοίκηση είναι δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη. Έρχονται στην ώρα τους, στην ώρα τους, τα συσίτια, συσίτια, συσίτια των σκλάβων, των σκλάβων. Άκουσα να λένε πως ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς δεν θα αργήσει κι ό,τι θα μας μοιράσει.